0: James Bay, Hold Back the Rivers, σκαμπιά και απλούς έτρια από και λούμενο σιό. Μουσου βυσού ντέμεσαι ότι και σε κολέγε Ουρέλια Γεντοτάιτια ήρ κολέγε Ρίγγεσαι Πάσκοτα Πετάει και εκ του νελού σιέμετ που απτυκτα Λιετοβός ήρ Μπαλτορουσιός Πασιένια.
1: Музыка Курелиус.